0: Μέρι Μόκλα και Μιγούλιο.
1: Μέρι Μόκλα και Μιγούλιο.
0: Καλά, κτιονίστε. Κάμω αγετ πάντρεπι, άρα σάμτσοχα.